μαζί μου αρχίζει που φύμπα. Σαβούρα είναι κάποιο εξίσιο. Μην το είσαι μας μου πες που κουφιβάς, ε. Σαβούρα είναι. Μην τους φράτε, εγώ δεν μας φράτε.